0: Μια φορά μπορώ να βρει κουσίτε εκεί. Κουσίτε μπει, αφορά μπορώ να βρει κουσίτε φιανού. Αφορά μπορώ να βρει σάμουερ εκεί, ακόλυ διάμπα. Έτσι ούλα εντύπω να συντύμ διάμπα. Δεν βιάσαν τη φιανκού διάμπα. Λίδι εκεί ατέτσι διάμπα. Ωρα φορά μπα. Ρενό σάμουερ εκεί, κουαπον σου διάμπα. Σα, τι μήνυα. Mamma Magana, you want to make up to another near the canny near chat to win.
1: Opa, as the dunk can you make a dear or no more so a year man and ma.
0: I
1: Rapania, me who say, Yame, I will ma be brave, yea. And so I summa, O Kafa, now woman, a far before no so say, where it's not a mirror, you see us some drink. E kasa uye kuya fuwa dan fupa na e broza wan kasa uye kuya ni nubi. Na enye mama se nyame e fa osu e kasa sa edishe e kuya fuwa. Se nyame ni mte wafa sa akwa enosu. Nunti no na mosu shira omu bibri no. Apa e kuya fuwa em koso mfa oma su. Enti e ni aoka no munisu.
0: Na
1: nyame be mpa osu aji omu. Apa nyame shira o.
0: Hallelujah.
2: Di fo akasawo
0: ai on be piepie ni mebi so enne
2: wow
0: ai on be piepie ni mebi so enne ebre wie mu titia kwobo 630 ai obaka sa a metu ehu ma kopie bibi so enne ade pe bi so enne
2: wow
0: ye nyina ye nkoso na ebe ba so me do ba no canine bakery Odi 200 Ghana ba si sia.
2: Abesa
0: no sansa na papa bi film frame amre so hu sadie no.
2: Hallelujah.
0: Na mama mo hinta sem bi se nipa ba mi ansa de mo nkwase da no so.
2: 0559 829
0: 2094 Is that for Monsamo? Do met me a 1,500 Ghana. Aye.
3: Plan B FM Neo.
4: Broadcasting meeting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.